0: Βολίτε, το φλίμι, εδώ χέρι. Βολί, βάλω να.
1: Μη την καμπούτη, μάγνηση.